Είναι όλα γασό ανέβαινερα. Όλα η τάκο. Ούλου μεν τάκο ελάχτη λόγω. Με την πίσα καλά χωσήμα γάμα. Κινέ τρόμα πέντε γανέα μου παλόχταγα. Κατάτα γανού, ανάρα γανού, λόγω κάλα γάμα.